0: Παίχτες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καρδιές.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη, και η καρδιά σου θα νιώσει

μέσα στα μάτια σου που τα έχω ουρανό. Κλείσε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Ariel Big One. 29 μεζούρες, 7,89. Color Sensation. Όλες οι βαφές μαλλιών, 3,62. Ava Perlé. Όλα τα υγρά πιάτων, 900 ml, 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
9: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά, θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 19 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, 1917. Η κυβέρνηση Βενιζέλου συστήνει επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί με την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης από τη φωτιά περιοχής της Θεσσαλονίκης. 1928. Ο Walt Disney παρουσιάζει στη Νέα Υόρκη το πρώτο καρτούν με ήχο και ομιλία. Στο μικρό φιλμ πρωταγωνιστούσε ένας χαρακτήρας που ονομαζόταν Mortimer, που αργότερα άλλαξε το όνομά του σε Mickey Mouse. 1957. Η κυβέρνηση Καραμανλή ανακοινώνει ότι έχουν ξεκινήσει μελέτες για τη μεταφορά του αεροδρομίου του Ελληνικού σε άλλο σημείο του Λεκανοπεδίου. 1978. Ανακοινώνεται ότι θα απαγορευτεί η μετάδοση έργων του Μίκη Θεοδωράκη κατά την προεκλογική περίοδο λόγω της καθόδου του έως επικεφαλής συνδυασμού στον αγώνα για τη Δημαρχία της Αθήνας.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
4: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Elon Musk strike στις χαμηλές τιμές. Μακεδονικό ταχίνι, κλασικό ή με κακάο 3,19. Λόρ, εσπρέσο ριστρέτο 3,39. Όλυμπος φυσικός χυμός, μήλο, πορτοκάλι, καρότο 2,18. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: στη μοναχό παγίδα.
1: Τρελό σε μαύρο χάλι. Στο φρόντο να σκορπά φωτιές και να μπορούν οι άλλοι. Να ήταν το αργά νωρίς.

στο στρίδι μου κρυβόμουνα και όλους τους φοβόμουν. Μα ξάφνουν το δολό μου, καθρέφτησα στα μάτια σου και είδα τον εχθρό μου. Τους άλλους δεν φοβόμουν, μα ήμουν εγώ στα πρόσωπα των άλλων που κρυβόμουν. Αχ, εσύ μόνο ελπίδα, απ' το μυαλό μου να σωθώ τη μοναχό παγίδα. Να σε είχα να σ' αγγίζω και για σώβιο αρχηγό πιστά να σε ψηφίζω. Να ήταν τώρα νωρίς να ερχόμουν κι άλλος άνθρωπος, κι άλλος άνθρωπος κοντά σου να γινόμουν. Χαρά της μοιρασιά σου.

στη δύναμη που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή, στην ειρήνη που μέσα σου έκανες.

0: φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

στους ποταμούς, στις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάσαν.

0: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
2: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
2: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Ariel Big One. 29 μεζούρες. 7,89. Color Sensation. Όλες οι βαφές μαλλιών. 3,62. Ava Perlé. Όλα τα υγρά πιάτων. 900 ml. 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, εκπέμπουμε από το πανέμορφο νησί της Νάξου μας, το ωραιότερο μέρος της γης, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων μας. Εκπέμπουμε από την Πορτάρα, τα Παλάτια, από το πανέμορφο εδώ νησί μας, για τους απανταχού αξώτες και αξώτισες, για τους απανταχού αιγιοπελαγίτες και αιγιοπελαγίτισες. Νάξος και Κλάδες, Αιγαίο, ο καιρός είναι θαυμάσιος. Σάββατο σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2026, ο καιρός είναι θαυμάσιος και στις παραλίες μας συνεχίζουμε και βλέπουμε αρκετό κόσμο. Εκπέμπουμε εδώ από τον ομφαλό της γης στο Αιγαίο μας για ολόκληρη την οικουμένη. Καλημέρα στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Οκεανία. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στο Radio Greece που μας αναμεταδίδει στη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας, στο φίλο μας τον Γιώργο. Τις καλημέρες μας στο Cape Town της Νότιας Αφρικής. Καλημέρα στους φίλους μας στη Νέα Υόρκη και στο Radio Historia που αναμεταδίδει τι άλλο, ραδιοφωνία Κυκλάδων. Ο οικουμενικός ραδιοφωνικός σταθμός. Μας ακούτε με τον κλασικό τρόπο μέσα από το ραδιοφωνό σας, τα FM, τα RGNA, τους 101,3. Μας ακούτε και με το μοντέρνο σύγχρονο πλέον τρόπο διαδικτυακά live24.gr.

0: Και καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Λευκιανή Παριανή, Αργυρούλα 30 Φιλίδου, με ένα υπέροχο παριανό χαμόγελο, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail 30filidis@hotmail.gr. Στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, στη ραδιοφωνική μας ομάδα και η κόρη μας, η Σεμνή 30 Φιλίδου, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων στην αρξινταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, τριανταφυλλιδέικες καλημέρες και ευχές για ένα τριανταφυλλένιο καλημέρα Κυκλάδες. Έναν υπέροχο πρωινό ελληνικό καφέ έχει φτιάξει η σύζυγός μου με υπέροχα κουλουράκια που έφερε η κόρη μου και απολαμβάνουμε πρωινό καφέ με πρωινά χαμογελά. Ελάτε, ελάτε μαζί και αυτό το πρωινό, μαζί να απολαύσουμε τον πρωινό μας καφέ. Ο πρώτος καφές της ημέρας, οι πρώτες καλημέρες που θα μας πείτε και θα σας πούμε εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
1: Είχα ξεμείνει από τσιγάρα και συμπόνια.
0: 37 ολόκληρα χρόνια μαζί ξυπνώντας τις Κυκλάδες, μαζί απολαμβάνουμε το πρώτο μας καφεδάκι, μαζί λέμε τις πρώτες καλημέρες. 37 χρόνια και συνεχίζουμε. Δευτέρα έως και Σάββατο, καθημερινά 10 με 12, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Χορηγός του Καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές. Έπιπλα κουζίνας, ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στο κατάστημα Μαρούλης. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Σαρ, Σάμσουν. Μαρούλης, στις καλύτερες μάρκες, πιο φθηνές τιμές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

ματιά στην ταυτότητα της σημερινής μας ημέρας. Σήμερα είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στη Θάσο μας στις 7:05 το πρωί και θα δύσει στη Γάβδο μας στις 7:23 πρώτα λεπτά. Και η Θάσος και η Γάβδος και όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα.

Σόκρατε, καλημέρα τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από το νησί της Τίνου. Θαυμάσιος ο καιρός και πάρα πολλοί κόσμος. Καθημερινά μου λέει εκατοντάδες κόσμος με τα πλοία είτε από Πειραιά είτε από Ραφίνα έρχεται στην Τίνο για να προσκυνήσει την Παναγία μας. Πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά, και στην Τίνο και στη Σύρο και στην Παροναξία. Καρφίτσα δεν πέφτει πραγματικά στις Κυκλάδες. Είναι αυτό που σας είχαμε πει, ότι και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι καλοκαιρινοί μήνες, γλυκύτατοι μήνες. Οι παραλίες είναι γεμάτες από κόσμο καθημερινά. Το καλοκαίρι συνεχίζεται και πάρα πολλοί κόσμος, κυρίως άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, έρχονται Σεπτέμβριο και Οκτώβριο στις Κυκλάδες για τις διακοπές τους. Καλά να περάσουν. Τους καλωσορίζουμε.

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το Ορθόδοξο Ορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Αγίου Σαββατίου Μάρτυρος. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι Σαββάτιος, Σάββατος, Σαββάτης, Σαββατή.

Καλημέρα από την αγαπημένη Ανάφη. Θαυμάσιος ο καιρός μου λέει. Αναφιώτικες καλημέρες. Ο φίλος μας ο Γεράσιμος ο Δαμουλάκης, ο οποίος είναι θέος δήμαρχος της Μήλου και γνωστός ξενοδόχος, έχει ένα υπέροχο ξενοδοχείο, μας φιλοξενεί στη Μήλο όποτε πάμε. Φίλος ο Γεράσιμος ο Δαμουλάκης μας ακούει στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου του. Καρφίτσα δεν πέφτει στη Μήλο, μου λέει. Φίλε 30, φίλε, τόσο κόσμο στη Μήλο δεν είχα.

0: Και εδώ στο νησί μας, στην Άξο μας, πάρα πολλοί κόσμος, κυρίες και κύριοι. Χαμός γίνεται και στη χώρα, και στη Σύρο και στην Πάρο. Και ερχόμαστε στην Αξά μας, όπου μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη Μαρία Κάλλας έζησε η Αξά μας στις 16 του Σεπτέμβρη με την υβριδική μουσικοθεατρική παράσταση Μαρία Κάλλας. The Immortal Horizon, Μαρία Κάλλας, η αθάνατη ηρωίδα, να παρουσιάζεται στον πύργο Παζέου και το κοινό να γεμίζει ολόκληρο το χώρο. Το φεστιβάλ Νάξου, με ανακοίνωσή του μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του σε όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Με ένα θερμό ευχαριστώ προς τους καλλιτέχνες, τους συντελεστές και το κοινό, αποχαιρετά το φεστιβάλ Νάξου, τη μουσικοχορευτική βραδιά που ήταν αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας και πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 στον πύργο του Μπαζέου. Από μας εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων ένα μεγάλο μεγάλο μπράβο. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, στο πλαίσιο της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών προϊόντων, πρόκειται να συμμετέχει με δικό της περίπτερο στο 17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας, το οποίο θα διεξαχθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου στην Αθήνα 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου 2026. Το φεστιβάλ θα πλαισιωθεί και φέτος από παράλληλες εκδηλώσεις όπως μελισσοκομικό συνέδριο, με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για εξειδικευμένα θέματα μελισσοκομείας. Πάμε τώρα στην Ίω. Πορεία των εργασιών για την επέκταση και ολοκλήρωση των λιμενικών εγκαταστάσεων του λιμανιού της Ίου βρήθηκε στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Σεπτέμβρη στα γραφεία της Πανελλήνιας Ένωσης Πληγάρχων Εμπορικού Ναυτικού. Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την πρόοδο του έργου στο λιμάνι της Ίου μας πραγματοποιήθηκε λοιπόν. Ως ραδιοφωνία Κυκλάδων παρακολουθούμε το συγκεκριμένο θέμα. Καλημέρα στην Ίω μας.
1: Μια παραλία ερημική και να πλώναμε εκεί.
0: Οι βουλευτές Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και φίλη μας Κατερίνα Μονογιού έκανε την ακόλουθη δήλωση. Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι αποτελεί έναν από τους πιο ευαίσθητους και απαραίτητους πυλώνες του κοινωνικού μας κράτους, προσφέροντας καθημερινή ανακούφιση, αξιοπρέπεια και ουσιαστική φροντίδα σε εκατοντάδες συνδημότες μας. Συνεχίζουμε καθημερινά τον αγώνα μας, λέει η βουλευτής Κατερίνα Μονογιού, ώστε κανένας νησιώτης να μην νιώθει μόνος και απομονωμένος, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες και υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής σε κάθε γωνιά των Κυκλάδων μας. Αυτά λοιπόν η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μονογιού μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων και της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι σε 13 δήμους των Κυκλάδων. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στη βουλευτή μας την Κατερίνα τη Μονογιού.
1: Σαν ταξιδάκι αναψυχής, με ένα κρυμμένο τραύμα.
0: Με 27 θέματα στην Πάρο συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο στην ατζέντα σχολεία, έργα, περιβάλλον και ανακύκλωση. Με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου στην αίθουσα συνεδριάσεων. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η ενημέρωση για την εκπόνηση μελετών που αφορούν την υλοποίηση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στις πυρόπληκτες περιοχές της Πάρου με εισηγητή τον ίδιο τον Δήμαρχο Πάρου Κώστα Μπιζά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η συζήτηση για τη στέγαση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Πάρο, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο θα ενημερωθεί και για το στεγαστικό πρόβλημα του Γενικού Λυκείου Νάουσας. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα εξετάσει ακόμα ζητήματα που αφορούν κοινόχρηστους και σχολικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις και σωματεία, ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Οδείου Νίκος Άρης.
1: πειράζει που...
0: Με αυτά τα 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη, λοιπόν, συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη στην Παρκιά της Πάρου μας, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

Από την Πάρο ερχόμαστε και πάλι στο νησί μας, στην Αξά μας, με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Συνεδριάζει την 3η 22 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, όπως μας είπε ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιάνος, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται σημαντικά έργα και παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων η ενεργειακή αναβάθμιση του πρώτου ΕΠΑΛΝΑΞΟΥ, η δημιουργία νέων παιδικών χαρών, η αναβάθμιση του κτηρίου του Ειρηνοδικείου και η αντικατάσταση και βελτίωση πεπαλαιωμένων δικτύων ίδρυψης της χώρας Νάξου. Για τα συγκεκριμένα έργα, η Επιτροπή καλείται κατά περίπτωση να εγκρίνει μελέτες, να καταρτήσει τους όρους των διαγωνισμών και να συγκροτήσει τις αντίστοιχες επιτροπές. Στη συνεδρίαση θα εξεταστεί επίσης η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου για 3 χρόνια, καθώς και η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα Κουφονησίων μέσω πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας. Στην ημερήσια διάταξη επανέρχεται ακόμα το έργο ανάπλασης της περιοχής του κλειστού γυμναστηρίου Νάξου, με την επιτροπή να καλείται να αποφασίσει τόσο για τροποποίηση της μελέτης και της σύμβασης, όσο και για τη χορήγηση δεύτερης παράτασης στην προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου. Αυτά λοιπόν 14 θέματα στη συνεδρίαση της ερχόμενης Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου 12 το μεσημέρι συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Τις καλημέρες μας στο Δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό.

συντονισμένοι πάντοτε στο σταθμό του Μαρούλη, στο σταθμό της Νάξου, στο σταθμό των Κυκλάδων, στη φωνή του Αιγαίου, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Εθελοντική αιμοδοσία, κυρίες και κύριοι, διοργανώνει ο Σύλλογος Κοινοδαριωτών Νάξου Άγιος Γεώργιος σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παιδών η Αγία Σοφία την Κυριακή 8 Νοέμβρη 2026, καλώντας μέσω του σταθμού μας και της εκπομπής μας τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου να στηρίξουν έμπρακτα την προσπάθεια προσφοράς αίματος. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου στη Βερβενακίων 20 στο Γαλάτσι. Μέσα από την πρωτοβουλία οι διοργανωτές απευθύνουν μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM κάλεσμα συμμετοχής στους εθελοντές αιμοδότες, υπενθυμίζοντας ότι λίγα λεπτά από το χρόνο κάθε ανθρώπου μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμη προσφορά για όσους έχουν ανάγκη με αίμα. Εθελοντική αιμοδοσία. Δώσε 5 λεπτά από το χρόνο σου. Κυριακή 8 Νοεμβρίου από 10 πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου μας Δερβενακίων 20 στο Γαλάτσι. Η προσφορά σου είναι δώρο ζωής.

Ναουσέικες, καλημέρες, καλημέρα στην αγαπημένη Νάουσα, καλημέρα στο Γιώργο τον Παφίτη, μια καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη τον Σκιαδά, τον πρόεδρο του Συλλέγου Αλλίων Πάρου, ο οποίος Δημήτρης Σκιαδάς πάντοτε αγωνίζεται για τα προβλήματα των Αλλιέων, της Νάουσας και όλης της

καλημέρα από την Κίμολο και καλό πρωινό από Σέριφο. Και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Μια καλημέρα από την πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων, την καλή μας φίλη, τη Σοφία την Καπινιάρη. Σοφία Καπινιάρη που μας θυμίζει δύο εκδρομές του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων. Η πρώτη εκδρομή προσκύνημα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τον Πανορμήτη στη Σύμμη. Αναχώρηση από Άξο στις 24 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, στις 8 το βράδυ. Στη Σύμμη με πούλμαν θα μας ξεναγήσουν στο νησί και στο μοναστήρι του Πανορμήτη για προσκύνημα, φαγητό, βόλτες, ψώνια, καφέ και αναχώρηση από Σύμμη την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου το απόγευμα με τον Blue Star Patmos. Επιστροφή στην Άξο μας 26 Σεπτεμβρίου, ημέρα Σάββατο, κατά τις 7 το πρωί. Φαγητό, βόλτες, ψώνια, καφέ και θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Όσοι ενδιαφέρεστε, λέει η Σοφία Καπινιάρη, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα για κρατήσεις στα εισιτήρια πλοίου και καμπίνες για τις θέσεις στο Πούλμαν. Πληροφορίες κρατήσεις στην πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων, την κυρία Σοφία Καπινιάρη, στο τηλέφωνο 6978 186370. Εκδρομή προσκύνημα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ Πανορμήτη στη Σύμμο. Στη Σύμμη 24 Σεπτεμβρίου, αναχώρηση 8 το βράδυ. Μια υπέροχη εκδρομή. Μια επίσης όμως υπέροχη εκδρομή, ο Σύλλογος Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων κάνει τον Οκτώβριο στην Τίνο μας. Αναχώρηση από Νάξο, προσκύνημα στην Παναγία της Τίνου, μια μέρα πίστης και ευλογίας, Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Μονοήμερη εκδρομή με πλοίο, επιστροφή την ίδια μέρα. Αναχώρηση από Νάξο, πρωινό δρομολόγιο με πλοίο, άφηξη στην Άξο, άφηξη στην Τίνο, συγγνώμη, επίσκεψη και προσκύνημα στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας, ελεύθερος χρόνος, περιήγηση στην Τίνο, καφές, γεύμα και βόλτα στο νησί, επιστροφή στην Άξο την ίδια μέρα το βράδυ. Λέει η Σοφία Καπινιάρη, ελάτε μαζί μας για μια μέρα γεμάτη πίστη, γαλήνη και ευλογία. Για πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο της Προέδρου 6978 186370. Δύο εκδρομές λοιπόν του δραστήριου Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων. Η πρώτη εκδρομή 24 Σεπτεμβρίου στη Σύμμη και η δεύτερη εκδρομή 4 Οκτωβρίου

0: σου, στη βότκα, στα τσιγάρα σου, ποτέ.
1: Ο καιρός είναι πανέμορφος, κυρίες και κύριοι, και για εκδρομές. Σεπτέμβρης και Οκτώβρης είναι από τους ωραιότερους μήνες και δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί κόσμος πάει και στην Τίνο και στην Πάρο για να προσκυνήσει, στην Εκατονταπηλιανή στην Πάρο, την Παναγία την Ευαγγελίστρια στην Τίνο. Πάρα πολλοί κόσμος. Και ιδίως όσοι δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν υποχρεώσεις, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος για εκδρομούλες, για διακοπές είναι πανεμορφά. Και ο στόχος του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, αλλά και ο στόχος όλων των επαγγελματιών, είναι η επέκταση της τουριστικής σεζόν. Δεν μπορούμε να επεκτείνουμε και επεκτείνουμε την τουριστική σεζόν και τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

λόγος εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα στην Άξο και στις Κυκλάδες. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης, κλιματιστικά που σας δροσίζουν το καλοκαίρι και σας ζεσταίνουν, κάνουν φούρνο το χώρο σας το χειμώνα, χωρίς όμως να καίνε πολύ χρήμα. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε ό,τι μάρκα κλιματιστικών θέλετε και φυσικά τα μοντέρνα σύγχρονα AI κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας, επαναλαμβάνω, που καίνε λιγότερα χρήματα. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματισμό στο νησί της Νάξου μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη.

Καλημέρα, έχουμε τη φίλη μας την κυρία Σοφία από την Καταπράσινη Άνδρο. Ανδριώτικες καλημέρες. Και εδώ πάρα πολλοί κόσμος. Ζέστη έχουμε, το καλοκαίρι συνεχίζεται, μου λέει. Ένας φίλος ακροατής από την πανέμορφη Σαντορίνη. Σαντορινέικες καλημέρες, σας ακούμε καθημερινά. Και μια καλημέρα από την Πάρο, πάρα πολλοί κόσμος. Τόσο κόσμο Σεπτέμβριο μήνα δεν είχαμε ποτέ στην Πάρο. Πιστεύω και Οκτώβρη και Νοέμβρη, μου λέει. Εάν ο καιρός είναι έτσι όπως είναι τώρα, πιστεύω, μου λέει, ότι θα έχουμε ρεκόρ τουρισμού και στην Πάρο αλλά και σε

kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας, το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνήτρια Ανταφυλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και την εκπομπή Ο Λόγος Εσάς, που δίνει το λόγο στον ανώνυμο κάτοικο των Κυκλάδων να πει τα παράπονά του για τους πολιτικούς, τους δημάρχους, την περιφέρεια, τις δημόσιες υπηρεσίες, τις δημόσιες αρχές. Έχεις παράπονο με το νοσοκομείο, το κέντρο υγείας, παράπονα σε θέματα υγείας, οτιδήποτε παράπονο, Ο Λόγος Εσάς. Η εκπομπή του kikladeslive.gr με τη Σεμνήτρια Ανταφυλίδου δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμή σου. kikladeslive.gr με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνήτρια Ανταφυλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info papakikikladeslive.gr. Για να δούμε τι θέματα έχει το kikladeslive.gr σήμερα. Πρώτο θέμα, συνέντευξη του διοικητή του νοσοκομείου Σιρουνάξου, του κυρίου Λαμπρόπουλου, στη Σεμνή. Όπως κάθε Παρασκευή λέει, εδώ και 4,5 χρόνια ανανεώνουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού. Η εκπομπή Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ενημέρωση και τον δημόσιο δημοκρατικό διάλογο στις Κυκλάδες, επιστρέφει σήμερα με έναν ακόμα ξεχωριστό καλεσμένο. Μέσα από δεκάδες συνεντεύξεις, η εκπομπή έχει φιλοξενήσει πρόσωπα από την εκκλησία, την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, τον επιχειρηματικό κόσμο, τον πολιτισμό και την κοινωνία των νησιών μας, δίνοντας δημοκρατικό βήμα και δημοκρατική φωνή σε όλους και αναδεικνύοντας ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Κάθε εβδομάδα οι συνεντεύξεις και τα θέματα της εκπομπής γίνονται αφορμή για συζήτηση σε ολόκληρες τις Κυκλάδες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της στην ενημέρωση των νησιών. Κάθε Παρασκευή 7 το απόγευμα στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube και kikladeslive.gr. Χθεσινός καλεσμένος της Σεμνής Τριανταφυλλίδου, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, Βαρδάκιο και Πρόιο και του Κέντρου Υγείας Νοσοκομείου Νάξου, κ. Σωτήρης Λαμπρόπουλος. Άλλα θέματα. Άνδρος, ξεκίνησαν οι εργασίες για το κλειστό. Τα χρήματα έχει δώσει ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Σύφνος, ημέρα Σιφνέικου γάμου στο φεστιβάλ Νικόλαου Τσελεμεντές. Με άρωμα παράδοσης και έντονο σιφνέικο χαρακτήρα συνεχίζεται, γράφει η Σεμνή, το φεστιβάλ κυκλαδικής γαστρονομίας Νικόλαου Τσελεμεντές στη Σύφνο. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στο παραδοσιακό σιφνέικο γάμο, αναδεικνύοντας ήθη και έθιμα που παραμένουν ζωντανά και αποτελούν σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού. Ιδιαίτερα όμορφες εικόνες έρχονται από τα Εξάμπελα, το χωριό του σπουδαίου Νικόλαου Τσελεμέντε, όπου ο σύλλογος του χωριού συμμετέχει ενεργά στις δράσεις του φεστιβάλ, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας αυθεντικής και κυκλαδίτικης ατμόσφαιρας. Παράδοση, γαστρονομία, μουσική και τοπικά έθιμα συναντώνται σε μια γιορτή που αναδεικνύει τη Σύφνο μας και τον πολιτιστικό πλούτο των Κυκλάδων μας. Χορηγός επικοινωνίας στη Σύφνο του Φεστιβάλ Γαστρονομίας Νικόλαου Τσελεμεντές, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr. Άλλα θέματα, στη Σύρο νεαρός έπεσε σε βάθος, τραυματίστηκε ελαφρά. Οι άνδρες της πυροσβεστικής τον έβγαλαν. Νάξος, αποκλειστικό, νέα στοιχεία για την πτώση της 16χρονης από τα Ράτσα. Ευχαριστίες των οδηγών ταξί στη Σύρο σε τροχαία και λιμεναρχείο. Αν είχαμε εκλογές την Κυριακή, τι θα ψηφίζατε? Γκάλοπ του kikladeslive.gr. Ένα κτίριο αφηγείται σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Ευανθία Κάιρη. Αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr, στο πανκυκλαδικό δημοκρατικό νησιώτικο site, το site που αναδεικνύει θέματα, ζητήματα, προβλήματα των 24 κυκλαδονησιών μας. kikladeslive.gr, το δικό σου site.

πάμε και στις αθλητικές μας ειδήσεις. Αγωνιστική στο πρωτάθλημα της ΑΕθνικής, στη Super League 1. Σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Περιστέρι ο Ατρόμητος Αθηνών υποδέχεται την Κηφισιά. Στις 7.30 σήμερα το απόγευμα στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη μας, στην Ήφη του Βόρα, ο Άρης Θεσσαλονίκης υποδέχεται τον νεοφώτιστο Γυραιό, τον Ηρακλή, σαλονικιώτικο ντέρμπι. Άρης Ηρακλής. Αύριο στις 5 το απόγευμα στην πανέμορφη Λιβαδιά, ο Λεβαδιακός του κυρίου Κομπότη

Στις 6 αύριο το απόγευμα στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, ο Βόλος του Αχιλλέα Μπέου υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ελλάδας ΑΕΚ του Μάριου Ηλιόπουλου. Αύριο στις 7 το απόγευμα στο Παγκρίτιο στάδιο, ο Ευρωπαίος Όφη του Χρήστου Κόντι υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Στις 7.30 αύριο στο γήπεδο της Νεάπολης, η νεοφώτιστη Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα, υποδέχεται το Παναθηναϊκό. Καλαμάτα που θέλει το τρίποντο με Παναγιώτη Χριστοφιλέα στον πάγκο. Και τέλος, η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή στις 9 το βράδυ, όπου στο Αγρίνιο, τα φιλιά μας στο Αγρίνιο, ο φορμαρισμένος Πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου υποδέχεται τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης.

ιταλικό ποδόσφαιρο, καθώς πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο Σάντρο Ματσόλα. Το χαμό, μία από τις πιο θρηλυκές μορφές της Ίντερ, θρηνεί το ιταλικό ποδόσφαιρο αφού ο Σάντρο Ματσόλα πέθανε σε ηλικία 83 ετών. Ο παλέμαχος μεσοεπιθετικός φόρεσε τη φανέλα των Νεραντζούρι σε όλη τη 17χρονη καριέρα του από το 1960 έως το 1977, κατακτώντας 4 πρωταθλήματα, 2 Champions League και 2-2 πυρωτικά. Παράλληλα χρήστηκε και 70 φορές διεθνής με την Εθνική Ιταλίας, πετυχαίνοντας 22 γκολ. Μάλιστα με τη Σκουάντρα Τσούρα πανηγύρισε το Euro του 1900.

Super Cup σήμερα στις 8, ο θρύλος η Ολυμπιακάρα θα παίξει με τη Ρεάλ. Εμείς είμαστε στο πλευρό του θρύλου και λέμε θρύλε, μπορείς να προκριθείς.

Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στο μπάσκετ διασταυρώνουν τα ξύφη τους για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Οι πράσινοι διέλυσαν την Μπουρκ παίζοντας μεγάλο μπάσκετ στο δεύτερο ημιτελικό, ενώ οι ασπρόμαυροι της Μακεδονίας λύγησαν την Παρτίζαν στο πρώτο με μπάζερ μπίτερ τον Φούστερ. Ο αγώνας κάνει τζάμπολ στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky. Μεταξύ κυρίες και κύριοι, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκε χθες στο πλευρό του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο κλειστό του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι στο παιχνίδι με την Παρτίζαν. Έτσι λοιπόν φάνηκε η ενότητα Γιάννη Αλαφούζου, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ΚΑΕ και ΠΑΕ μαζί ενωμένες. Άλλωστε όπως λένε ο Παναθηναϊκός.

πάντα μαζί μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Τηλεοράσεις high definition με υπέροχα χρώματα για να απολαμβάνετε τις ομάδες μας στην Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Να απολαμβάνετε την Ευρωλίγκα του μπάσκετ με το Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τα αγαπημένα σας σύριαλ που ξεκινάνε, τηλεπαιχνίδια, talk show. Ο ειδικός στην τηλεόραση στην Άξο μας, Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-2580. 40.

στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι γράφουν σήμερα οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι των Αθηνών. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ξεκινάμε με πρωινές και την εφημερίδα Η Καθημερινή. Σεμινάρια AI στο Μαξίμου. Ισχυρό μήνυμα Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Ο προσωπικός βοηθός αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων. Περνάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Ανάχωμα στις ανατιμήσεις. Συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο του Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Άλλα θέματα, Κυριάκος Πιερακάκης, η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί τώρα, οι ανταγωνιστές δεν περιμένουν. Το deal για το Mega Data Center που αλλάζει τη Δυτική Μακεδονία. Πάμε σε μάλλον όχι, έχουμε και το ριζοσπάστη, συγγνώμη. Μην ξεχάσουμε και αδικήσουμε καμία ριζοσπάστης. Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή. Δεν ξεχνάμε το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά πολεμάμε. Τελειώσαμε με ριζοσπάστη και πρωινές απογευματινές με την εφημερίδα Απογευματινή, μια κέντρο δεξιά συντηρητική εφημερίδα. Πώς θα λειτουργεί το MedWatch, η AI στο κυνήγι των τσαρλατάνων γιατρών. Μετά την απογευματινή εφημερίδα Τα Νέα, Βαγγέλη Μαρινάκη. Τα σενάρια επί του πεδίου στο ελληνικό πεντάγωνο στην Αθήνα. Αν οι Τούρκοι βγουν στην Κάσο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κυριάκος Πιερακάκης, οι τράπεζες θα κάνουν περισσότερα για την οικονομία. Μετά την εφημερίδα των συντακτών, στον ελεύθερο τύπο, τα ωφέλη για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, πότε και πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί. Εξαπατούσαν πολίτες με κλωνοποίηση φωνής συγγενών μέσω AI. Εκλογές τύπου Πούτιν με προσάρτηση κατεχομένων στην Τουρκία. Ψηφιακή πλατφόρμα με AI ξεσκονίζει γιατρούς, δομές υγείας, διαφημίσεις. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα θέσω τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων στη Σύνοδο Κορυφής της Ένωσης. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Αυτοί οι VIP κάνουν το σταυρό τους που δεν κατέληξαν στον τάφο, όπως ο αδικοχαμένος Γιώργος Μαζονάκης. Η showbiz στην κλινική των τσαρλατάνων. Η κυρία των πλατό που είναι μέσα στις ανασφάλειες. Θεσσαλονίκη, χάνεται σε τούνελ δεκαετίας το μετρό στα δυτικά. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Με AI σφίγγει ο ψηφιακός κλειός στα ιδιωτικά ιατρία. Νέα μέτρα ελέγχου ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά το θάνατο Μαζονάκη. Πέθανε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Αναβρασμός σε Ελλάδα και Ευρώπη. Βενζίνη στα 3 ευρώ το λίτρο, εφιαλτικό σενάριο στα καύσιμα, λέει η Κόντρα Νιούς. Η εφημερίδα Στο Καρφί, μια εφημερίδα που στηρίζει

0: Παπασό πήρε τον κύριο Αυλονίκη. Μάλιστα.
1: Και των ανθρώπων η τροχιά.
0: Πάμε στα αθλητικές πορντέι, όλοι οι καλοί χωράνε στον Ολυμπιακό. Κόκκινος πρωταθλητής, καταιγίδα της ερήμου. Μήνυμα κυριαρχία του θρύλου στο Αμπού Ντάμπι. Μπράβο, μπράβο, μακάρι. Όλα κόκκινα, στον Περέα. Όστον σπορ, ο νόμος του Φουρνιέ. Μεγάλο μπάσκετ ο θρύλος.
1: Δίχως μνήμη θα τελειώσει.
0: Ώρα για σπορ, αγώνας δρόμου για την Ένωση. Σήμερα 13 και 45 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον ΠΑΟΚ. Όλοι λέει δίπλα στα κορίτσια της ομάδας. Λάισπορτ, σεισμός για Ζότς και αριστερά ψυχάρα για Κούπα. Πάμε Σαγωνίκη, Φόρτσα, Ευρωλίγκα, Welcome ΠΑΟΚ. Μακάρι να δούμε και την ΠΑΟΚΑΡΑ μας. Εγώ θα ήθελα και τον Άρη Θεσσαλονίκης να τους βλέπουμε στην Ευρωλίγκα, όχι μόνο τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Όσο το δυνατόν περισσότερες ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Οικονομικές εφημερίδες, η εφημερίδα Αναυτεμπορική στην εποχή των ανεπτυγμένων αγορών. Η εφημερίδα Αξία Φρέσκο Χρήμα. Κεφάλαιο, αναταραχή στα ομόλογα.
2: Μα το θάκρυα στάζει το πέλαγος.
0: Η εφημερίδα Νέοι Αγώνες.
2: Μοιάζει το μέλλον.
0: Κριτήριο για μόνιμη σύνδεση με Κρήτη.
2: Σε ένα παρόν που...
0: Η εφημερίδα Δημοκρατική. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας.
2: Φαρμάκι να στάζει. Έχω πια χάσει καιρό το δικαίωμα. Να σ' αντικρίζω καθώς θα χάσει.
0: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Το καλύτερο σέρβις στην Άξο μας στο κατάστημα Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός.

Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, κύριος Βαρθολομαίος. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορ στην Αγγλία από το Πανεπιστήμιο Chichester κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής απονομής των πτυχίων στους εφετινούς αποφύτους του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Τον Παναγιώτα, του αρχηγό της Παγκόσμιας Ορθοδοξίας, που ταξίδεψε από το Φανάρι στο Λονδίνο, προσφώνησε ο ελληνικής καταγωγής αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου, ελογιμότατος Σιμεών Βάγκας, ενώ στην τελετή παρέστηκε το ποτηρητής της Γερεύουσας Αγγλικανικής Επιτροπής. Στην ομιλία του που έκανε ο Παναγιώτατος στην αγγλική γλώσσα, απίφθινε με βάση προσωπικές εμπειρίες από τη ζωή του και τις 20χρονες σπουδές του λόγους πνευματικής οικοδομής προς τους νέους πτυχιούχους. Το μεσημέρι ο Παναγιώτατος ευλόγησε την τράπεζα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια μεγάλη τιμητική διάκριση για την αυτού θειοτάτη Παναγιώτητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, κύριο

φίλος ο Ιωσήφ Ξανθάκης από Σύρο, Συριανές, καλημέρες. Ακούω την εκπομπή σου, μου λέει. Καλημέρα, καλημέρα στη Σύρο μας. Μια καλημέρα από το φίλο τον Παναγιώτη, από την αγαπημένη Αμοργό.

άνοδο της Νέας Δημοκρατίας, πτώση του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και μικρή άνοδο του Πασόκ. Πάνω από το 30% η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεύτερη με απώλειες η Ελλάς, κλείνει την ψαλίδα με το δεύτερο κόμμα το Πασόκ. Τάση σταθεροποίησης πάνω από το 30% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες μετρήσεις, κάτι που αποτυπώνεται και στη νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Η νέα δημοσκόπηση της GPO που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά καταγράφει τις τάσεις της κοινής γνώμης τόσο απέναντι στις εξαγγελίες Κυριάκου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ όσο και στις προτάσεις που έχουν δημοτυπώσει Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα. Τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στην εκτίμηση ψήφου, τι θα ψηφίζατε δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία με ηγέτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη προηγείται με σαφή διαφορά έναντι της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα αλλά και του Πασόκ. Πρώτη με 31% η Νέα Δημοκρατία, στις 15 μονάδες η διαφορά από τον Τσίπρα, τρίτος ο Ανδρουλάκης. Στην εκτίμηση ψήφου διαμορφώνεται Νέα Δημοκρατία 30,3, Ελλάς 15,8, Πασόκ τρίτο 13,1, τέταρτη Ελληνική Λύση Βελόπουλος 8,9, πέμπτο ΚΚΕ 8,7, έκτη Πλεύση Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου 4,7, άλλο κόμμα 4,7, Φωνή Λογικής 4, Ελπίδα για τη Δημοκρατία Καριστιανού 3,6, Μέρα 25,2,1, ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου 1,5%, Νίκη Νατσιός 1,2, Νέα Αριστερά 1,2. Εγώ κεντρικός. Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ, το 28,5% δηλώνει ότι πίστηκε περισσότερο από ό,τι σ' άκουσε από τον

0: Βλέπετε ένα νέο κόμμα Σαναμαρά. Ο κόσμος φαίνεται να γυρίζει την πλάτη στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Άλλο μου εγώ, αυτό που γουργουρίζω.
0: Αχ βρε Αντώνη, θέλεις να μας ξανασώσεις.

διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, στο kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Δωρεάν όλες οι αγγελίες στο kikladeslive.gr. Αγοράζεις, πουλάς, ψάχνεις, δίνεις, χαρίζεις. Οποιαδήποτε αγγελία δωρεάν στο kikladeslive.gr. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας. Έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. kikladeslive.gr, το δημοκρατικό, το νησιό.

μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Τη Δευτέρα λέει θα πει ο Κασιδιάρης αν θα κάνει κόμμα ή αν θα συμμετέχει σε κάποιο κόμμα. Πάντως, επειδή ακούω πολλά σενάρια, βγαίνουν εκεί στην τηλεόραση, συνταγματολόγοι, ξέρετε. Κασιδιάρης να κάνει κόμμα δεν μπορεί να κάνει. Σας το λέω εγώ. Ένα. Δεύτερο. Αυτό που άκουσα από κάποιους συνταγματολόγους ότι μπορεί να κατέβει σε μια περιφέρεια ως ανεξάρτητος και να πάρει το 3% πανελλαδικά, ούτε αυτό πρόκειται να γίνει. Δεν είναι βλάκας ο Κασιδιάρης να κάνει κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω ότι ο Κασιδιάρης θα πάει σε ένα υπάρχον κόμμα. Έχει συσταθεί τις τελευταίες μέρες ένα κόμμα Συμμαχία Ελλήνων, μπορεί να πάει σε αυτό. Και να κατέβει σαν υποψήφιος βουλευτής. Πάντως ο Κασιδιάρης κάνει μεγάλη ζημιά και στο Κυριάκο το Βελόπουλο και στην Αφροδίτη Λατινοπούλου αλλά και στον Αντώνη Σαμαρά. Πολλοί οι οποίοι σκοπεύανε να ψηφίσουν Σαμαρά, τώρα αν ο Κασιδιάρης κατέβει υποψήφιος βουλευτής θα πάνε κατά Κασιδιάρη μέρα, με,

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ο σταθμός του Μαρούλη. Εκπέμπουμε στους 101,3 και παίζουμε ελληνικές επιτυχίες 24 ώρες το 24ωρο. Η Ραδιοφωνία Κυκλάδων έχει έδρα της στην πανέμορφη Νάξο μας, στην ξακουστή πορτάρα της Νάξου, στη Γρότα, στο Ναό του Θεού Απόλλωνα, όπου ο ναός του Απόλλωνα, η πορτάρα, στρέφεται στο ιερό νησί της Δήλου, λίκνο του Θεού του Ήλιου.

Παρήπεμπτος στο νησί της Αμοργού μας, όπου έφυγε από τη ζωή ο Παντελής Βεκρής, 42 ετών. Με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Αμοργίνων μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον αγαπημένο του συμπατριώτη, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά, κυρίες και κύριοι, στο ήθος, στον επαγγελματισμό και στην προσφορά του στην αμοργιανή κοινωνία. Να πούμε ότι ο Παντελής Βεκρής μετά τις σπουδές του στην Κρήτη γύρισε στη γενέτειρά του. Στην Αμοργό πρόσφερε τις γνώσεις, την εργατικότητα και το μεράκι του στην οικογενειακή τους επιχείρηση στα Κατάπολα. Ο Σύνδεσμος Αμοργίνων μέσω του σταθμού μας και της εκπομπής μας εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στον πατέρα του καπετάν Νικόλα Βεκρή, στη μητέρα του Ούρσουλα, στα αδέρφια του Λιτό, Μαρία, Άγγελο και Χριστίνα, στη σύντροφό του, καθώς και στους υπόλοιπους συγγενείς του. Η κηδεία, κυρίες και κύριοι, γίνεται σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου κατά Πόλων. Επειδή τύχαινε και τον ήξερα, κυρίες και κύριοι, όλοι εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, από το Καλημέρα Κυκλάδες, από το kyklades.gr εκφράζουμε τα βαθιά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Δεύτερη χρονιά η Απείρανθος γίνεται τόπος συνάντησης ανθρώπων αφηγήσεων και παραδόσεων, τα Παραθήτικα 2026, που θα λάβουν χώρα από την 5η 15 έως την Κυριακή 18 Οκτώβρη με ένα τετραήμερο πρόγραμμα για την ταυτότητα του χωριού. Η αυλαία ανοίγει την 5η 15 Οκτώβρη στις 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Απεράθου με έκθεση φαντών της περίοδου 40-26 και την ομιλία «Οι πρίκες των μανάδων μας». Την Παρασκευή 16 Οκτώβρη για τις 5 το απόγευμα από τις 9 έως τις 11 θα ακολουθήσει μουσική βραδιά στην πλάτσα του χωριού με τίτλο «Ρεφενέ στην ταβέρνα, οι παρέες επικοινωνούν ποιητικά». Το Σάββατο 17 Οκτώβρη στις 11 το πρωί θα παρουσιαστεί ζωντανή αναπαράσταση του Στιμονιού από το Συνεταιρισμό Παραδοσιακής Τέχνης Γυναικών Απεράθου. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται την Κυριακή 18 Οκτώβρη με ομιλίες για την απεραθήτικη Τσουτσουρίθρα και τα παρατσούκλια του χωριού, το θεατρικό δρόμενο «Ο Νικολός και η Μαριετό», τραγούδια στους σκοπούς της Πατινάδας και κεράσματα βασισμένα στην τοπική γαστρονομία. Εμείς από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στηρίζουμε και αυτή την εκδήλωση, κυρίες και κύριοι.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

τη εκπομπή μα στο κατάστημα Μαρούλη. Στο κατάστημα Μαρούλη θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνα. Οι καλύτερε μάρκε έπιπλα κουζίνα στην Άξο μα. Στι πιο φθηνέ τιμέ στο κατάστημα Μαρούλη. Οδό Κοντολέοντο, Αγία Παρασκευή, Χωραν Άξο. Τηλέφωνα 22850-22588. 69 44 358 933 6970 355 535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Και πάμε φιλότι, όπου σήμερα το βράδυ, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μικροί και μεγάλοι δίνουν ραντεβού στο Δημοτικό Σχολείο Φιλοτιού για μια άστροβραδιά. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 7.30 με την προσέλευση του κόσμου. Από τις 8 έως τις 9 θα πραγματοποιηθεί η ομιλία με τίτλο «Εκλήψεις, τι είναι και ποιος ο μηχανισμός δημιουργία τους». Αμέσως μετά, από τις 9 έως τα μεσάνυχτα, η θεωρία θα δώσει τη θέση της στην παρατήρηση. Τηλεσκόπια θα στηθούν στο χώρο, προσφέροντας στον κόσμο τη δυνατότητα να δει από κοντά αστρονομικά αντικείμενα και να ανακαλύψει λεπτομέρειες του νυχτουρινού ουρανού στην Άξο μας. Αστεροβραδιά στο Φιλότι, σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 στο Δημοτικό Σχολείο Φιλοτιού. 7.30 το απόγευμα προσέλευση του κόσμου, 8 με 9 ομιλία και 9 έως 12 τα μεσάνυχτα ουρανογραφία, παρατήρηση αστρονομικών αντικειμένων με τηλεσκόπιο, ξενάγηση στους αστερισμούς και παρατήρηση. Σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 στο Δημοτικό Σχολείο Φιλοτίου Νάξου.

Είχαμε και την υπέροχη εκδήλωση στην Εκατοντά Πηλιανή της Πάρου. Στον αύριο χώρο του Ιερού Προσκυνήματος πραγματοποιήθηκε μια υπέροχη μουσική εκδήλωση ενταγμένη στο επετειακό πρόγραμμα για τη συμπλήρωση 1700 ετών από την ανέγερση του ναού της Εκατοντά Πηλιανής. Η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ υπό τη μουσική διεύθυνση του αρχιμουσικού Στάθη Σούλη παρουσίασε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα με αφιέρωμα στον διεθνώς βραβευμένο Έλληνα συμφέτη Δημήτρη Κατή. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πανοναξίας κύριος Καλίνικος, ο οποίος απίφθινε χαιρετισμό και αναφέρθηκε στη σημασία της επετείου και του ευρύτερου προγράμματος που έχει αναπτυχθεί για τον εορτασμό της. Παρόν ήταν ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Άννα Κάγκανη, πρόεδροι κοινοτήτων, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, καθώς και πλήθος κατοίκων και επισκεπτών της Πάρου μας. Η βραδιά συνδιοργανώθηκε από το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπηλιανής Πάρου, το Δήμο της Πάρου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προσφέροντας ένα ακόμα σταθμό στο επετειακό πρόγραμμα για τα 1700 χρόνια του ναού. Μπροστά στην Εκατονταπηλιανή ήταν ένα μεγάλο αυτό γεγονός.

Μας αναβαθμίζει την ελληνική οικονομία, δύο οίκη, Μούντις και η Σκόπ. Για επιβεβαίωση της ορθότητας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις αναβαθμίσεις από τους οίκους Μούντις και Σκόπ. Σε ανάρτησή του πριν από λίγα λεπτά, ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Μεγάλης Φιλελεύθερης Κεντροδεξιάς Παράταξης Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι μετά τις θετικές αξιολογήσεις από τους δύο οίκους πως η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Μούντις και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Νίκο Σκόπ μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάς αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσθέτοντας. Οι χθεσινές αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδος ως νησίδα δημοκρατίας, πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και αποτελούν μια ακόμα ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία. Και αυτή η αξιοπιστία και η σταθερότητα είναι η βάση για ένα καλύτερο μέλλον, με λιγότερα βάρη για τα παιδιά μας, ώστε να αυξάνονται οι μισθοί και τα εισοδήματα, να δημιουργούνται περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και να ενισχύεται η δυνατότητα της πολιτείας να στηρίζει τα λαϊκά νοικοκυριά.

Και ένας φίλος αξώτης που παραθερίζει στην Άξο είναι από Γλυφάδα. Φεύγω, μου λέει, κύριε Τριανταφυλλίδη, αύριο. Τελειώσαν οι διακοπές με τη σύζυγο. Επιστρέφουμε Αθήνα. Θα σας ακούω από εκεί, μου λέει, διαδικτυακά. Ήδη έχω κάνει, μου λέει, χρόνια στο Υπουργείο Οικονομικών. Σας πληροφορώ ότι είναι σημαντικό για την ελληνική οικονομία και για την τσέπη μας ότι δύο διεθνείς οίκοι αναβαθμίζουν την Ελλάδα.

Αναβαθμίζεται η ελληνική οικονομία, μήνυμα ασφάλειας και σταθερότητας από Scope και Moody's. Η Ελλάδα μας ανεβαίνει ενώ οι μεγάλοι μετρούν το κόστος της κρίσης. Τα stress test των αγορών ανοίγουν το δρόμο για περισσότερους επενδυτές. Μία αναβάθμιση για την Ελλάδα και μάλιστα διπλή από Scope και Moody's σε εποχές ρευστότητας και σε μια Ευρώπη που δυσκολεύεται να διαχειριστεί πολέμους, νέο ενεργειακό σοκ, υψηλό κόστος δανεισμού, δεν συνιστά απλώς μια έκπληξη. Στέλνει σήμα ασφάλειας και στέλνει συγχαρητήρια στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την οικονομική πολιτική και αποτελεί αντίστοιξη σε ένα περιβάλλον όπου τα πάντα μοιάζουν έφραστα. Όλοι οι οίκοι αξιολόγησης επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα πατάει καλά.

τελευταία αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope. Κυριάκος Πιερακάκης έχει τεράστια αξία ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές

Τώρα τι μα είναι, τι σημαίνει η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope. Έχει τεράστια αξία για την ελληνική οικονομία, για την τσέπη μας, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές

ψήφος εμπιστοσύνης λοιπόν στην ελληνική οικονομία και επιτυχία της οικονομικής πολιτικής Μητσοτάκη. Διπλή αναβάθμιση. Διπλό σήμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και

εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Μαρούλης, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μίλε και της Λίπιερ στην Άξο μας και ισότιμος συνεταίρος της Euronics. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης δραστηριοποιείται στο νομό μας από το 1977, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον εξοπλισμό και την υποστήριξη κάθε σπιτιού και επαγγελματικού χώρου. Με πολυετή εμπειρία, προσωπική εξυπηρέτηση και σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, στεκόμαστε δίπλα στον πελάτη πριν και μετά την αγορά. Από την επιλογή της κατάλληλης συσκευής έως την παράδοση, την τοποθέτηση και την τεχνική υποστήριξη, στόχος μας είναι κάθε συνεργασία να ολοκληρώνεται με αξιοπιστία, συνέπεια και πραγματική φροντίδα. Όραμα και δέσμευσή μας είναι να προσφέρουμε λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, πιο λειτουργική και πιο ποιοτική. Γιατί εμάς συνδυάζουμε εμπειρία, αξιόπιστα προϊόντα και ουσιαστική τεχνική υποστήριξη, ώστε κάθε λύση να λειτουργεί σωστά την πρώτη μέρα και να αντέχει στον χρόνο. Εμπειρία από το 1977, πολυετής παρουσία στον χώρο των ηλεκτρικών ειδών και του οικιακού εξοπλισμού, με γνώση και συνέπεια, ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα. Επιλέγουμε προϊόντα και συνεργασίες που μπορούν να καλύψουν πραγματικές ανάγκες σε κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Προσωπική εξυπηρέτηση, ακούμε τις ανάγκες κάθε πελάτη και προτείνουμε λύσεις που ταιριάζουν στο χώρο, τη χρήση και τον προϋπολογισμό του. Παράδοση και τοποθέτηση, φροντίζουμε για αγορά να ολοκληρώνεται σωστά, με υπευθυνότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια. Τεχνική υποστήριξη, είμαστε δίπλα σας και μετά την αγορά με άμεση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση όταν τη χρειαστείτε. Ανταγωνιστικές τιμές, προσφέρουμε λύσεις με σωστή σχέση ποιότητας, αξίας και τιμής. Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών Μαρούλης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ηλεκτρικών συσκευών για το σπίτι και την επιχείρηση. Ψυγεία, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, φούρνους, πλυντήρια πιάτων, μικροσυσκευές και πολλές ακόμα λύσεις για την καθημερινότητά σας. Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστες εταιρείες και σας βοηθάμε να επιλέξετε τη συσκευή που ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες σας με σωστή καθοδήγηση και προσωπική εξυπηρέτηση. Αναλαμβάνουμε την παράδοση της νέας σας συσκευής απευθείας στο χώρο σας με συνέπεια και προσοχή. Παράλληλα μπορούμε να φροντίσουμε για την απομάκρυνση και ανακύκλωση της παλιάς σας συσκευής. Η εξυπηρέτησή μας δεν σταματά στην παράδοση. Πραγματοποιούμε τη σύνδεση της νέας συσκευής και σας δίνουμε όλες τις απαραίτητες οδηγίες, συμβουλές και προτάσεις για τη σωστή και ασφαλή χρήση της. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μίλε και της Λίπιερ στην Άξο μας, η εταιρεία Μαρούλης προσφέρει άμεση διάγνωση και επισκευή των συσκευών με τεχνογνωσία, συνέπεια και χρήση γνήσιων ανταλλακτικών όπου απαιτείται. Στόχος μας είναι η γρήγορη και αξιόπιστη αποκατάσταση της λειτουργίας της συσκευής σας σε υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη και καθαρή ενημέρωση σε κάθε στάδιο. Συντήρηση επαγγελματικών συσκευών Μίλε. Με τακτικούς ελέγχους και προληπτική συντήρηση εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία των επαγγελματικών συσκευών σας. Η προληπτική φροντίδα βοηθά στην αποφυγή βλαβών, στη βελτίωση της απόδοσης και στην αύξηση της διάρκειας ζωής της συσκευής. Ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά και γνήσια αξεσουάρ, Μίλε, καθώς και ανταλλακτικά για πολλές ακόμα μεγάλες εταιρείες όπως Λίπιερ, Αιγκέ, Ντελόγκη. Η σωστή επιλογή ανταλλακτικού είναι σημαντική για την ασφάλεια, την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Γι' αυτό είμαστε δίπλα σας για να σας καθοδηγήσουμε υπεύθυνα. Δορυφορικά και κεραιοσυστήματα. Η εταιρεία Μαρούλης αναλαμβάνει την εγκατάσταση και ρύθμιση δορυφορικών και κεραιοσυστημάτων για κατοικίες, ξενοδοχεία και επαγγελματικούς χώρους. Με αξιόπιστο εξοπλισμό, σωστή μελέτη και προσεγμένη εγκατάσταση, εξασφαλίζουμε σταθερό σήμα στην άξο μας, καθαρή εικόνα και άριστη απόδοση σε βάθος χρόνου. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χόλαν Άξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Σιγά σιγά και η σημερινή εκπομπή φτάνει προς το τέλος της. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και αυτό το πρωινό του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου 2026 ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Κυκλάδες». Από την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που και σήμερα ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και από την καλή μας κόρη, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δύνατη και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, που και σήμερα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά. Ο καιρός είναι θαυμάσιος, πάρα πολύ ο κόσμος και εδώ στην Άξο μας, αλλά και στα γύρω νησιά μας. Σε όσους φεύγουν, στο καλό να πάνε. Σε όσους έρχονται ή είναι εδώ, καλά να περνάνε και καλές διακοπές. Πάρε με, μ' αγκαλιάζεις και σε δίνω. Στις παραλίες πάρα πολλοί κόσμος, πρέπει να το πούμε αυτό, και εδώ στην παραλία του Αγίου Γιώργη και στην Αγία Άννα και στον Άγιο Προκόπη. Γενικά, αν και έχουμε Σεπτέμβριο, ο κόσμος στην Άξο και στις Κυκλάδες είναι πάρα πάρα πολύ. Από το Τριαντάφυλλο, από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή, καλό σας μεσημέρι, καλή σας όρεξη, καλό Σαββατοκυριακό και πάντα να ακούτε ραδιοφωνία Κυκλάδων από τους 101,3 FM στέρεο. Μέσα από την εκπομπή αυτή, το «Καλημέρα Κυκλάδες», πρώτα ο Θεός, θα είμαστε μαζί σας τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Καλό Σαββατοκυριακό και αν πάτε παραλία, καλές βουτιές.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: το πιστέψαμε.
1: Έλα.
0: Εδώ. Έλα μπες.
1: Για το μπες.
2: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε, έπαιζα μαζί σου και νομίζες ότι να'ναι. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: Είμαι Λατίνα, είμαι Θεσσαλονικιά. Είμαι λόκα και μην πεις πως δεν σου το είπα. Τόση έπαρση να έχεις δεν σου το είχα. Και νομίζεις πως θα παίξουμε σε τσόντα. Και το πες του.
1: Μάλλον σε βλέπω.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Πάτ, Γιάννη είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, Γιάννη είναι κάτι

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά μετώπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου για σένα, ναι, έρχομαι.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Elon Musk strikes τις χαμηλές τιμές.
4: Μακεδονικό ταχίνι, κλασικό ή με κακάο 3,19. Λόρ, εσπρέσο ριστρέτο 3,39. Όλυμπος φυσικός χυμός, μήλο, πορτοκάλι, καρότο 2,18. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός Τουρνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 19 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, 1917. Η κυβέρνηση Βενιζέλου συστήνει επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί με την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης από τη φωτιά περιοχής της Θεσσαλονίκης. 1928. Ο Walt Disney παρουσιάζει στη Νέα Υόρκη το πρώτο καρτούν με ήχο και ομιλία. Στο μικρό φιλμ πρωταγωνιστούσε ένας χαρακτήρας που ονομαζόταν Mortimer, που αργότερα άλλαξε το όνομά του σε Mickey Mouse. 1957. Η κυβέρνηση Καραμανλή ανακοινώνει ότι έχουν ξεκινήσει μελέτες για τη μεταφορά του αεροδρομίου του Ελληνικού σε άλλο σημείο του Λεκανοπεδίου. 1978. Ανακοινώνεται ότι θα απαγορευτεί η μετάδοση έργων του Μίκη Θεοδωράκη κατά την προεκλογική περίοδο λόγω της καθόδου του έως επικεφαλής συνδυασμού στον αγώνα για τη Δημαρχία της Αθήνας.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588, κινητό 6996 7147 61.

ένα συνέστημα κάπως πολύπλοκο το οποίο θέλω να φύγει, αλλά φοβάμαι και εγώ να απομακρυνθώ από αυτό.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 19 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, 1917. Η κυβέρνηση Βενιζέλου συστήνει επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί με την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης από τη φωτιά περιοχής της Θεσσαλονίκης. 1928. Ο Walt Disney παρουσιάζει στη Νέα Υόρκη το πρώτο καρτούν με ήχο και ομιλία. Στο μικρό φιλμ πρωταγωνιστούσε ένας χαρακτήρας που ονομαζόταν Mortimer, που αργότερα άλλαξε το όνομά του σε Mickey Mouse. 1957. Η κυβέρνηση Καραμανλή ανακοινώνει ότι έχουν ξεκινήσει μελέτες για τη μεταφορά του αεροδρομίου του Ελληνικού σε άλλο σημείο του Λεκανοπεδίου. 1978. Ανακοινώνεται ότι θα απαγορευτεί η μετάδοση έργων του Μίκη Θεοδωράκη κατά την προεκλογική περίοδο λόγω της καθόδου του έως επικεφαλής συνδυασμού στον αγώνα για τη Δημαρχία της Αθήνας.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Strike στις χαμηλές τιμές.
5: Μακεδονικό ταχίνι, κλασικό ή με κακάο 3,19. Λόρ, εσπρέσο ριστρέτο 3,39. Όλυμπος φυσικός χυμός, μήλο, πορτοκάλι, καρότο 2,18. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Ariel Big One. 29 μεζούρες, 7,89. Color Sensation. Όλες οι βαφές μαλλιών, 3,62. Ava Perlé. Όλα τα υγρά πιάτων, 900 ml, 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: κουρδίσματα.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

Τόσες θύελλες εκεί, τόσες πυρκαγιές. Πώς να κλείσει

του σταθμού. Για φθάλμα πάτη μες στο πλήθος το βουβό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Elon Musk strike στις χαμηλές τιμές.
4: Μακεδονικό ταχίνι, κλασικό ή με κακάο 3,19. Λόρ, εσπρέσο ριστρέτο 3,39. Όλυμπος φυσικός χυμός, μήλο, πορτοκάλι, καρότο 2,18. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

Το τραγούδι που μόλις ακούσατε το έγραψα για τον κανακάρι μου όταν τον γέννησα. Συμβαίνει απόψε στο αερικό μαζί μας να είναι ο γιος μου ο Νίκος εδώ και να έχει γράψει αυτός ένα τραγούδι που λέει αυτό το κάτι που ζητάς. Θα ήθελα να έρθει ο Νίκος μαζί μας να το τραγουδήσουμε παρέτσι.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Ariel Big One. 29 μεζούρες, 7,89. Color Sensation. Όλες οι βαφές μαλλιών, 3,62. Ava Perlé. Όλα τα υγρά πιάτων, 900 ml, 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Αθήνα. Με τούτα και με κίνα, σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Elon Musk strikes τις χαμηλές τιμές.
4: Μακεδονικό ταχίνι, κλασικό ή με κακάο 3,19. Λόρ, εσπρέσο ριστρέτο 3,39. Όλυμπος φυσικός χυμός, μήλο, πορτοκάλι, καρότο 2,18. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 19 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, 1917. Η κυβέρνηση Βενιζέλου συστήνει επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί με την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης από τη φωτιά περιοχής της Θεσσαλονίκης. 1928. Ο Walt Disney παρουσιάζει στη Νέα Υόρκη το πρώτο καρτούν με ήχο και ομιλία. Στο μικρό φιλμ πρωταγωνιστούσε ένας χαρακτήρας που ονομαζόταν Mortimer, που αργότερα άλλαξε το όνομά του σε Mickey Mouse. 1957. Η κυβέρνηση Καραμανλή ανακοινώνει ότι έχουν ξεκινήσει μελέτες για τη μεταφορά του αεροδρομίου του Ελληνικού σε άλλο σημείο του Λεκανοπεδίου. 1978. Ανακοινώνεται ότι θα απαγορευτεί η μετάδοση έργων του Μίκη Θεοδωράκη κατά την προεκλογική περίοδο λόγω της καθόδου του έως επικεφαλής συνδυασμού στον αγώνα για τη Δημαρχία της Αθήνας.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
8: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
9: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
9: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Ariel Big One. 29 μεζούρες. 7,89. Color Sensation. Όλες οι βαφές μαλλιών. 3,62. Ava Perlé. Όλα τα υγρά πιάτων. 900 ml. 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Πολυτεχνείο Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Elon Musk strikes τις χαμηλές τιμές.
3: Μακεδονικό ταχίνι, κλασικό ή με κακάο 3,19. Λόρ, εσπρέσο ριστρέτο 3,39. Όλυμπος φυσικός χυμός, μήλο, πορτοκάλι, καρότο 2,18. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: Δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Νέο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Ariel Big One. 29 μεζούρες, 7,89. Color Sensation. Όλες οι βαφές μαλλιών, 3,62. Ava Perlé. Όλα τα υγρά πιάτων, 900ml, 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά

0: λέμε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ξεκινάμε

0: ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.